0: time to rock. It's 6 a.m. Rock FM Cyprus.
1: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
2: We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus. Our thermal insulation systems are grant approved. And as professional installers, we offer a 25-year guarantee on every system we fit. Certified contractors, specialist and unique materials with a professional showroom focused on customer service. Visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, the number one choice in Cyprus.
0: From 3 to 5 p.m., Monday to Friday, The Rush Hour Show with Costas on Rock FM Cyprus. Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus. 93.7. Pure rock for Limassol.
1: Focal Points, designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
2: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Water is part of every moment at home. From your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
1: Looking for top quality electrical products at unbeatable prices? Look no further than Premier Electrical. High quality brands and wide range of home electrical products. Call us 97823414 for expert advice and great deals. Or visit our shops at Holaraka Paphos and Colossi Limassol or check premierelectrical.net. For all your electrical needs, trust Premier Electrical. Premier value, quality and choice.
3: JTEC are an established wireless and fibre internet provider offering super fast and reliable services for home and business. Call us on 70,560 or visit our showroom adjacent to Paya Stadium in Paphos to learn about our exciting deals. JTEC, get connected and stay connected. Call us now on 70,560.
4: She said,
5: pick me up with something cool.
4: So, I showed up on the next bike. Now we're both in love with the ride. Next Bike Cyprus. Love at first pedal.
6: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
0: Now on Rock FM Cyprus.
7: The Breakfast Show.
8: Yes, please.
0: Rock FM Cyprus.

0: time to rock. It's 8 a.m. Rock FM Cyprus.
1: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
0: FM Cyprus.
2: The Breakfast Show.
3: Yes, please.
0: Rock FM Cyprus.

0: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Coming up next, the late morning show with Daryl on Rock FM Cyprus.
2: Hey, it's Daryl, and I've got your late mornings covered. Join me Monday to Friday, 10 to 1 p.m., right here on Rock FM Cyprus for the late morning show. Classic rock anthems, new favorites, and a whole lot of attitude to power your day. Don't miss it. Let's turn it up loud. Rock FM Cyprus. Real music, real rock, real people.
1: Rock FM Cyprus. Got time to rock? It's 10 a.m. Rock FM Cyprus.
3: The Proact Know-How.
4: If you die, who owns your assets? In Cyprus, a joint bank account holder would, but not if you're a joint property owner or share a car ownership. You can't sell it, you can't give it away, you can't transfer it without an expensive probate process. Proact Know-How to protect your family assets abroad and down generations and save time and money. Contact us at proactpartnership.com.
3: The Proact Know-How.
1: Rock FM.

0: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Coming up next, the late morning show with Daryl on Rock FM Cyprus. The Rock in Cyprus. We let the music do the talking, guitar the playing, and your ears do the walking. Rock FM Cyprus. Got time to rock? It's 12 noon. Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Πες όλη μέρα, ακούμε στο μόνο εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM. Rock

0: 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 1:30 p.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away. The Weekend Brunch, sponsored by Lachie Water Sports and Domino's Pizza. Rock FM Cyprus.
1: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Alugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit alugio.com, your real estate partner.
2: Fire cooking, cold beer on tap, big sharing plates. A proper backyard in the middle of Limassol's old town. No reservations, no dress code, just show up. Open Tuesday to Sunday from 5 p.m. Zebra Beer Garden, Irina Street, Limassol.
3: It all starts with the base. Discover two new options from Domino's Pizza. Go for gluten-free or try the new double thin crust with cream cheese and mozzarella layered across the entire base. Order now at 777-8558 or visit dominoes.com.cy. Domino's Pizza. Fresh ingredients. Unbeatable taste.
4: Looking for a truly special gift? At Neldi Art Gallery, your memories become art. Stunning custom pet portraits, handcrafted wooden creations, and unforgettable wedding gifts designed to last a lifetime. Made in Cyprus, created with heart. Neldi Art Gallery in Kato Paphos. Or visit our 3D virtual web tour online at neldiart.com and step inside our gallery from anywhere. Neldi Art Gallery. Crafting from our hands to yours.
5: She said,
6: pick me up with something cool.
5: So, I showed up on the next bike. Now we're both in love with the ride. Next Bike Cyprus. Love at first pedal.
7: Flex δεν είναι να πετάς τα λεφτά σου. Flex είναι να τρως καλά με 5 ευρώ το unbeatable κοτόπουλο KFC. Bucket for one, boneless, variety ή classic. Όλα με νέα dips και πατάτες. Bucket for one, μόνο 5 ευρώ. Flex for real. KFC, it's finger licking good.
8: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: The world's number one UB40 live tribute band is coming to Cyprus. Rats in the Kitchen, the multi-award winning tribute sensation. A fully live seven-piece band. Come join us at Tala Amphitheater on Friday, 22nd of May. Pizuri Amphitheater the 23rd, Bonamari Beach Bar in Timi on the Paphos Airport Road on 25th. And Ampelones Outdoor Arena in Peya on 26th of May. For details and tickets, visit KendallEvents.com. Don't miss out on this amazing experience. Find us on Facebook or call 968-1866. Kendall Events. The sound choice.
10: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
0: More rock. More music, more chances to win on Rock FM Cyprus.

0: nights on Rock FM Cyprus, it will be 2:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Peia Paphos.
1: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialise in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalised advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com.
2: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
3: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
2: 15. Από πού θα πάμε?
3: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
2: Τι?
3: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
2: Τώρα μιλά σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Neo Sports Club is the place to be, with fine dining, exquisite signature dishes, like flambé steaks cooked in front of you, breakfast and lunch every day, play darts, pool, snooker or bowls, and watch all football games live. Plus, enjoy our roof garden with family and friends, or for private events. Neo Sports Club, the place to be. Follow us on Facebook for our weekly live entertainment schedule, or call 266-2290.
6: Stop your water leak. Call 959-33266, 959-33266, or visit leakbusters.ltd.
7: Welcome to Bodybuilding Club Store.
8: Bonjour, I need training equipment.
7: Of course. What I suggest is an elliptical training machine for the whole body, resistance loops for strengthening, and bands for the legs.
8: Do you have the Pilates reformer?
7: Of course we do. We also have Cadillac, barrel, chair, and box. We have anything you need for Pilates training.
8: Or, ooh la la!
7: Bodybuilding Club. Anything you need for your training in stock and ready for delivery. Bodybuilding Club. Come to the experts for your fitness and training needs in 40 stores. And of course, in Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos, Paralimni and bbclub.com.cy.
9: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs and special events. Find us on the main road to Peia, Paphos, or call 26621058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
10: Visit Tassos Aspros Pharmacy at 81 Eleftherios Avenue in Korakat, Paphos, for all your medicine and pharmaceutical needs. Cosmetics, food supplements, organic, dental and hair products and baby items including milk. Tassos Aspros Pharmacy.
11: Πάφος, ετοιμάσου για μια ολοκένουργια εμπειρία καφέ. Σας προσκαλούμε στα μεγάλα εγγένεια του Casa Mocator Cafe Bar την Κυριακή 17 Μαΐου στις 4 το μεσημέρι στην οδό Αγίου Κενδέα 30 στην Πάφο. Απολαύστε υπέροχο καφέ, μουσική από την ομάδα του Rock FM Cyprus, ψυχαγωγία και κεράσματα για όλους. Έλατε να περάσουμε υπέροχα μαζί στο Casa Mocator Cafe Bar. Μια νέα εμπειρία στην Πάφο.
12: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
0: In a row. Rock FM Cyprus.

0: time to rock. It's 3 p.m. Rock FM Cyprus.
1: Hello there. That's right, it's Bruce.
2: Ο Rock FM Cyprus και η Universal Studios σας προσκαλούν σε κάτι μοναδικό στην avant premiere της ταινίας Iron Maiden Burning Ambition την Τετάρτη 13 Μαΐου στο K-Cineplex Limassol. Ώρα προσέλευσης 6.30. Προβολή στις 7.30. Σε σκηνοθεσία του Malcolm Venville, μια εμπειρία για κάθε φαν των Iron Maiden. Η είσοδος είναι δωρεάν, μόνο με συμμετοχή στην guest list του Rock FM Cyprus. Μπες τώρα στο rockfmcyprus.com. Rock FM Cyprus. Ζήσε τη μουσική από κοντά.
0: That silence. That's what your marketing sounds like when you're not on Rock FM. Don't let your competitors be louder than you. Rock FM Cyprus, where business gets heard. Contact us today. rockfmcyprus.com. Coming up next. Rush Hour on Rock FM Cyprus.

Τρίτη σήμερα, Tuesday που λένε και στο χωριό μου. Περασμένες τρεις, μεσημέρι Τρίτης. Είστε συντονισμένοι, ελπίζω και σήμερα, που αλλού στο Rock FM Cyprus. Και σήμερα μαζί ο Κώστας Ιτόπουλος θα είναι στην παρέα σας για περίπου δύο ώρες με το Rush Hour. Και φυσικά δεν θα είμαστε μόνοι μας. Θα έχουμε εδώ, τι άλλο, τα δύο αγαπημένα μας βιβλιοπωλεία Κυριάκου Full Page Bookshop εδώ στην Πάφο, στη Λεωφόρο Ελλάδος, και το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου έναντι του Roundabout Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό. Την αγάπη μας και στη Λεμεσό για σας που ακούτε εκεί από του 93,7. Τρίτη λοιπόν, 12 Μαΐου. Οι μέρες περνάνε γρήγορα, πρέπει να σας πω, η αλήθεια είναι αυτή. Με 33 βαθμούς λέει θα τη βγάλουμε περίπου, κατά μέσο όρο, κυρίως στα παράλια σε όλο το νησί, αλλά ακόμα και σήμερα οριακά θα έχουμε αυτή την ιστορία με την αφρικανική σκόνη που μας ταλαιπωρεί και είναι ένα από τα πιο εκνευριστικά πράγματα τα οποία φέρνουμε. Βασικά δεν τα φέρνουμε, μας έρχονται πακέτο από την Αφρική. Κώστας Ιτόπουλος, πακέτο μέχρι τις 5, εδώ θα είναι στην παρέα σας, στο πιο rock ραδιόφωνο σε όλο το νησί, Rock FM Cyprus βεβαίως. The Rush Hour, sponsored by KP Kyriakou Bookshop in Limassol, on Rock FM Cyprus.

0: You're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus. Kostas Zitopoulos is here as always, midday from 3 to 5. It's Tuesday today. Λοιπόν, ακούστε εδώ τώρα κάτι. Σήμερα σας έχω παράξενες ειδήσεις αρκετές, καθότι είναι και Τρίτη και η Τρίτη είναι και λίγο βαρεμένη μέρα, πρέπει να πω. Η NASA, παιδιά, άνοιξε έναν παγκόσμιο διαγωνισμό. Μπορείτε, προσέξτε, μπορείτε να μπείτε και εσείς μέσα και να λάβετε μέρος. Έτσι είναι πάρα πολύ εύκολο. Ο διαγωνισμός θέλει, λέει, να λύσει ένα από τα σαφώς πιο δύσκολα προβλήματα των μελλοντικών αποστολών στο διάστημα. Η ερώτηση είναι εξής. Μα καλά, πώς θα τρέφονται οι αστροναύτες όταν βρίσκονται μακριά από τη Γη για μήνες ή και χρόνια ίσως? Το Deep Space Food Challenge Mars to Table προσφέρει συνολικά, κρατηθείτε, $750,000 σε ομάδες που θα καταφέρουν να σχεδιάσουν ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής τροφής για περιβάλλοντα όπως η επιφάνεια του Άρη και της Σελήνης. Αυτό είναι το σκεπτικό και πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι είναι μια ωραία ιστορία και για νέους και για φοιτητές. Αξίζει τον κόπο, δηλαδή και λεφτάκια έχει και καριέρα θα κάνετε, τα πάντα όλα, γιατί η NASA βοηθάει γενικώς ομάδες οι οποίες φέρνουν καινοτόμες και πρωτόγνωρες ιδέες στο προσκήνιο. Για να δούμε κιόλας. Δηλαδή, θα μπορούσε να είσαι, ξέρω εγώ, παράδειγμα, ένας Κύπριος φοιτητής ο οποίος έχει σχεδιάσει ένα ωραίο κόλπο που θα μπορείς εύκολα να φτιάχνεις σε φταλιά στο φεγγάρι. Τέλειο. Λέω εγώ τώρα, σαν ιδέα. Λοιπόν, αφήνουμε λίγα και το φεγγάρι. Έχω στα λόγια μου με αυτά τα οποία διαβάζω εδώ. Λοιπόν, αφήστε λιγάκι το φεγγάρι και πάμε λιγάκι στο εξής. Α, by the way, αν βρεθείτε στη Λεμεσό, 93,7 η συχνότητά μας εκεί, περάστε μια βόλτα από το Zevra Beer Garden. Πείτε Rock FM Cyprus στο σερβιτόρο σας, περιμένει μια έκπληξη. Surprise.
1: In 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 3:30 p.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away.
2: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΑΠΑΠΗ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΑΠΑΠΗ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
3: Introducing our state-of-the-art heat pumps and infrared heating panels. ITOS Plus Property Solutions is not just about products. We're here about solutions. Worried about energy bills? Fear not. We offer free energy surveys to ensure you're getting the most bang for your buck. ITOS Plus Property Solutions, your year-round comfort commanders. ITOSmanagement.com.
4: Leaking your water pipe? Leaking your drain? One call to Leak Busters, no more pain.
5: Fast, no dig repair, we're always there.
4: Oh, yeah. Leaks away every day.
5: Leak Busters are on the way.
6: Call Leak Busters now. 959-33-266. Covers all of Cyprus.
7: 10 χρόνια Foodie και η όρεξή σου παραμένει η αγαπημένη μας γιορτή. Μέσα σε μια δεκαετία φέραμε χιλιάδες γεύσεις, αμέτρητες παραγγελίες και ατέλειωτες στιγμές απόλαυσης στην πόρτα σου. Λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και συνεχίζουμε με περισσότερες λιχουδιές, ταχύτητα και απόλαυση. Foodie. 10 years delivering Cyprus.
8: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing. Reliable and always on time.
9: Everything for your furry friends, only at Gem's Pet and Animal Feed Store. From nutritious food to the coolest accessories, visit us in Cloraca Paphos and Polis Chrysoos. Want convenience? Shop online now at gemspets.com. At checkout, simply enter your code ROCKFM and get a 10% discount on your entire order. Gem's Pet, because your pet deserves the best. For info, call 26040758.
10: Ready for the ultimate pizza party? Pizza Day, 24th of May at Dardo Pizza, Omonias 38 in Limassol. On Sunday, May 24th, grab one of 1,000 pepperoni pizzas for just €1. That's right, only €1. But move fast. Once the 1,000 pizzas are gone, they're gone. Plus, Rock FM Live Link from 12 to 2pm, pumping out the best music and keeping the party going at full blast. Pizza Day at Dodo Pizza, Limassol. Sunday, May 24th, 1,000 pizzas, €1 each. Dodo Pizza, feeding the moment.
11: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26322095. Lachy Charters, part of the Lachy Watersports Group.
12: It's the Late Morning Show with Daryl.
1: Sponsored by Alugio Property Sales and Rentals. And Peter Morton Removals. Rock FM Cyprus.

Τρίτη 12 Μαΐου, ακούτε Rock FM Cyprus. Ο Κώστας Θεόπουλος είναι εδώ στην παρέα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά. Να πω και hello για εσάς που οδηγείτε και μας ακούτε. Προσέχετε πλήρως τους δρόμους. Στην παρεούλα μου έχω τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπολία. Κυριάκου Full Page Bookshop στην Πάφο και το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου στη Λεμεσό. Και ακούστε εδώ τώρα τι. Νομίζω, δεν ξέρω, έγινε μεγάλο θέμα την προηγούμενη εβδομάδα με τα νέα έγγραφα τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το Πεντάγωνο και αφορά, παιδιά, τα UFO και διάφορα περιστατικά σε όλο τον πλανήτη. Εν τω μεταξύ έχει δεκάδες αναφορές σε φωτεινά αντικείμενα, ξέρω εγώ, παράξενες λάμψεις, εναέρια φαινόμενα. Ανεξήγητα όλα αυτά, τόσο στη γη όσο και στο διάστημα. Κρατηθείτε τώρα. Μέσα σε όλα αυτά έχει και τουλάχιστον τρεις αναφορές τις τελευταίες τριετίες στην Ελλάδα για UFO τα οποία εθεάθησαν παιδιά στο Αιγαίο. Και έχουν βγει τώρα στο διαδίκτυο διάφοροι και γράφουν απίθανα πράγματα. Ναι, είχα πάει διακοπές και εγώ στην ΚΟ και εκεί που ήμουν στην παραλία ξαφνικά βγήκε από τη θάλασσα ένα φωτεινό αντικείμενο και διάφορα άλλα κουφά τα οποία ξέρετε ο καθένας φαντάζεται ότι να είναι, ας πούμε. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά οι Αμερικανοί τα δώσαν στη δημοσιότητα. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι μεταξύ μας δηλαδή, τα περιστατικά είναι τόσα πολλά, μιλάμε για χιλιάδες, που δεν προλαβαίνεις και να τα αμφισβητήσεις όλα, εντάξει. Μεταξύ αυτών έχει 161 αρχεία με στρατιωτικές αναφορές, καταθέσεις πολιτών, αυτό, ξέρω εγώ κτλ. Τα πάντα όλα. Τι να σας πω, αν έχετε δει κανένα UFO, δηλώστε και εσείς συμμετοχή. Δεν ξέρω τι άλλο να πω.

0: Now on another great classic, powered by Harris Bar in Peya Paphos.
1: Rock FM Cyprus. Rock FM Cyprus, το ραδιοφωνό σας, Κώστας Στόπουλος στην παρέα σας με το Rush Hour. Κάθε μεσημέρι 3 με 5 στην πιο ροκ πλευρά του νησιού βεβαίως. Και φαντάζομαι θα συμφωνήσετε ότι αν πάτε ας πούμε σε ένα κατάστημα, λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα, πάτε ας πούμε σε ένα μαγαζί ρε παιδί μου για να αγοράσετε έναν καινούριο σκληρό δίσκο για τον υπολογιστή σας. Έναν SSD δεν ξέρω εγώ τι. Αγοράζεις καινούριο είναι, άδειο είναι. Αυτό δεν λέει λογική. Λοιπόν, δεν είναι απαραίτητο. Μία πρόσμενη ανακάλυψη έκανε ένας χρήστης της πλατφόρμας Reddit όταν ο άνθρωπος συνέδεσε ένα ολοκένουριο SSD σκληρό δίσκο χωρητικότητας 1 TB στον υπολογιστή του και διαπίστωσε, παιδιά, ότι ήδη ήταν σχεδόν γεμάτος. Αντί για άδειο αποθηκευτικό χώρο, ο δίσκος περιείχε περίπου τώρα χοντρικά 800 γίγα δεδομένων, προκαλώντας καταρχήν ερωτήματα για την προέλευσή του. Τι στο καλέ. Τελικά όμως ήταν τυχερός, γιατί μέσα στο σκληρό αυτό, παιδιά, υπήρχε λογισμικό αξίας εκατοντάδων ευρώ. Μάλιστα, μεταξύ των αρχείων που ανακάλυψε ο τύπος στον υποτίθεται καινούριο SSD σκληρό που αγόρασε, είχε κάτι εργαλεία μουσικής παραγωγής όπως είναι το Contact, το Reactor κτλ. Που ξεπερνάνε βέβαια τα $500 το καθένα. Καμιά φορά δηλαδή μπορεί να σου κάτσει κιόλας μέσα στην ατυχία κάτι καλό. Η αλήθεια να λέγεται. Κατά τα άλλα, με λίγα άλλα, να πω και hello στους ακροατές μας στη Λάρνακα σήμερα. Τι κάνετε εκεί, παιδιά, στη Λάρνακα, πώς είστε? Να πω ότι να στείλω την αγάπη μου εκεί στις Φινικούδες που έχουμε αρκετούς ακροατές. Ακούτε Rock FM Cyprus, την διεθνή φωνή του νησιού.

0: Rock FM Cyprus. Κώστας Σιντόπλος is here. Stay tuned because coming up next, the 60-second update with George.
1: The Rush Hour, sponsored by KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus. The clock is ticking. The 60 seconds update, powered by Green Air. Rock FM Cyprus.
2: Cyprus is ready for every possible hantavirus scenario, the Deputy Director General of the Ministry of Health said yesterday. Officers monitor protocols from the European Centre for Disease Prevention and draw up Cyprus's contingency strategy. President Christodoulidis met with the European Union Commissioner for Energy and Housing, Dan Jorgensen. They talked about rising energy prices and efforts being made by the EU to address this issue. And finally, a French academic is under investigation for inventing a Nobel-style prize for philology and awarding it to himself. The fake award was given at a very real ceremony in Paris, attended by ministers and Nobel laureates.
1: The weather, sponsored by Aetos Property Management.
2: Today will be partly cloudy with light dust in the atmosphere. Maximum temperatures will be a few degrees above the seasonal average.
1: Traffic report next.
2: Traffic is heavy on most major roads in all cities. Take care on the highways, and as always, please wear your seatbelts in the car.
1: 60 seconds update on Rock FM Cyprus. Got time to rock? It's 4 p.m. Rock FM Cyprus.
3: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Hello there! Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος.
4: Hey, hey, this is Diggers.
5: Hey, I'm Jade, your daily dose of tea, coffee and rock energy.
6: Hiya, this is Dicky Dodd and we brunch together.
7: Hey, it's Daryl.
8: Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα.
5: Weekday from 7 till 10 a.m.
9: Monday through Friday from 5 to 7 p.m.
10: Saturday and Sunday morning from 9 till 12.
11: Monday to Friday, 10 to 1 p.m. right here on Rock FM Cyprus.
1: Rock FM Cyprus. From 3 to 5 p.m. Monday to Friday.
12: The Rush Hour Show.
1: With Costas on Rock FM Cyprus.

You're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus. Hello, it's 4 o'clock. Kostas Sitopoulos is here and we will be together until 5 as usual. Έτσι έχουν ακριβώς τα πράγματα. Άλλη μία ώρα στη διάθεσή μας. Σήμερα Τρίτη 12 Μαΐου, μεσημέρι Τρίτης, by the way. Η Τρίτη για μένα είναι, παιδιά, η πιο άχρηστη μέρα της εβδομάδας. Πρέπει να σας πω. Στην παρεούλα μου έχω δύο βιβλιοπωλεία στα οποία πραγματικά θα βρείτε, παιδιά, τα βιβλία της ζωής σας. Κυριάκου Full Page Bookshop εδώ στην Πάφο και το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου στην Λεμεσό. Πάμε να ακούσουμε αγαπημένες κλασικές ροκ επιτυχίες. Να σας θυμίσω επίσης ότι μπορείτε πάντα να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, ό,τι κάνετε και έφυγε βασικά. Και βέβαια στο Viper μας, το νούμερο του Viper μας 97610653. The Rush Hour, sponsored by KP Kyriakou Bookshop in Limassol, on Rock FM Cyprus.

Υπάρχει μόνο ένα ραδιόφωνο που παίζει όλες τις αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες σε όλο το νησί. Rock FM Cyprus, Κωνσταντόπουλος μαζί σας μέχρι το ρολόι να δείξει 5. Τρίτη μεσημέρι. Και να σας θυμίσω, παιδιά, ότι συνεχίζει βεβαίως να τρέχει ο διαγωνισμός μας από τα βιβλιοπωλεία μας Κυριάκου Full Page Bookshop. Σας θυμίζω καταρχήν ότι έχετε τη δυνατότητα και σήμερα να διεκδικήσετε ένα ωραίο βιβλίο. Σήμερα σας έχω, παιδιά, Το Χορό στο Σκοτάδι από τη Νικόλ Άννα Μανιάτη. Για να το τσιμπήσετε, γράψτε τη λέξη ροκ, αφήστε ένα κενό το όνομά σας και την πόλη που ακούτε και τη λέξη book και στείλτε το SMS στο 1234. Μπορεί να είστε και τυχεροί, είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο από τη Νικόλ Άννα Μανιάτη. Χορό στο Σκοτάδι, προσφορά βεβαίως από το Κυριάκου Full Page Bookshop στην Πάφο και το βιβλιοπωλείο και επί Κυριάκου στη Λεμεσό.

0: KFC, it's finger licking good.
1: Hello there! Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και μαζί θα περνάμε από εδώ και στο εξής παρέα τα απογεύματα εδώ στον Rock FM Cyprus, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα και φυσικά με τις μεγαλύτερες rock επιτυχίες. Και εννοείται με θετική ενέργεια και βεβαίως καλή διάθεση, γι' αυτό να είστε πάντα συντονισμένοι στη Rock Side of the Island.
2: Rock FM Cyprus.

Rock FM Cyprus, στο ραδιοφωνό σας, Κώστας Στόπουλος στην παρέα σας. Και παιδιά, μην ξεχνάτε ότι ο σταθμός μας μαζί με την Cyprus Airways, την εθνική αεροπορική εταιρεία της Κύπρου, σας δίνουν τη δυνατότητα να δείτε live τους Gorillaz στην Αθήνα. Και βεβαίως τα πάντα πληρωμένα για δύο άτομα. Θα πάρετε τον κολλητό, την κολλητή σας και θα περάσετε πολύ όμορφα. Ξενοδοχείο πληρωμένο, τα εισιτήρια για τη συναυλία πληρωμένα, η διαμονή σας, τα πάντα όλα. Σας θυμίζω ότι η διαδικασία είναι εύκολη. Μόλις ακούτε τραγούδι, μόνο τότε έχετε δυνατότητα να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. Τραγούδι των Gorillaz, οποιοδήποτε να παίζει στον αέρα του Rock FM Cyprus, θα πρέπει να στείλετε ένα SMS. Rock και ενώ Cyprus Airways και ενώ το όνομά σας στην περιοχή που ακούτε και την ηλικία σας στο 5588. Να πω και hello στους ακροατές μας ακούνε και από την πόλη Χρυσοχού σήμερα. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε, μας ακούτε καλά? Μιλώντας για ακούτε καλά, πάντα μπορείτε να μπαίνετε στην ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com και να τσεκάρετε τις συχνότητες που έχουμε στη διάθεσή μας για σας σε όλο το νησί.

Τρίτη μεσημέρι, Κωνσταντόπουλος πίνει το καφεδάκι του εδώ στον Rock FM Cyprus, στο ραδιόφωνο που παίζει για εσάς όλες τις αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες και επίσης το ραδιόφωνο που αγαπάει τις συναυλίες, το ξέρετε πια αυτό, δεν το συζητώ. Μην ξεχαστείτε, παιδιά, το G-Fest επιστρέφει και βεβαίως ο σταθμός μας σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε και διπλές προσκλήσεις για το πιο εκρηκτικό metal διήμερο της χρονιάς. Ημερομηνία, σημειώστε την, 20 είναι βασικά δύο μέρες, 20 και 21 Ιουνίου. Το ETCO στη Λεμεσό θα πάρει φωτιά με Textures, Her Last Sight και ένα διεθνές line-up το οποίο είναι απίθανο. Αν θέλετε να βρεθείτε εκεί, διαδικασία απλή, μπαίνετε στο rockfmcyprus.com, πηγαίνετε κατευθείαν στην ενότητα Win, claim your tickets και βέβαια τα κλασικά. Γράφτε τα στοιχεία σας και τη λέξη G-Fest για να διεκδικήσετε εισιτήρια. Είναι καλή χρονιά φέτος και για συναυλίες πρέπει να σας πω. Η αλήθεια είναι αυτή.

0: got time to rock? It's 6 p.m. Rock FM Cyprus.
1: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
2: Are you a business owner looking for real return on your marketing investment? Rock FM Cyprus is broadcasting island-wide in English language, reaching high-value listeners aged 29 plus with serious purchasing power.

0: 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 6:30 p.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away.
1: Want to thrive in the Greek language? Join Interlead Language Experts for a fast-track Greek program today. Online, from the comfort of your own home, or face-to-face at your company offices, professional native instructors will help you become fluent and pass the official exam for citizenship eligibility. Business can benefit from an 80% HRDA optional funding. For more information, please call 25338522 or visit interlead-experts.com.
2: Who's the gym when you've got next bike? Pedal to the beach, to the office, burn calories and earn that Fredo. Next Bike Cyprus. Fitness meets fun in motion.
3: Lunch break. Ακακίκο break. Asian γεύσεις που κάνουν τη μέρα καλύτερη. Λευκοσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
4: We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus. Our thermal insulation systems are grant approved. And as professional installers, we offer a 25-year guarantee on every system we fit. Certified contractors, specialist and unique materials with a professional showroom focused on customer service. Visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, the number one choice in Cyprus.
5: Hello, food lovers. Are you craving pizza? Domino's has you covered. Get any large classic pizza for just €10.99. Carry out only. No tricks, no waiting, just grab it and go. Domino's Pizza. Fresh ingredients, unbeatable taste.
6: Everything for your furry friends, only at Gem's Pet and Animal Feed Store. From nutritious food to the coolest accessories, visit us in Cloraca Paphos and Polis Chrysoukos. Want convenience? Shop online now at gemspets.com. At checkout, simply enter your code ROCKFM and get a 10% discount on your entire order. Gem's Pet, because your pet deserves the best. For info, call 26040758.
7: To stop your water leak, call 959-33266, 959-33266 or visit leakbusters.ltd.
8: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Το κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
0: If it sounds like John Bon Jovi blow-drying his hair, it probably is.
10: So much hair flying around.
0: Rock FM, Cyprus.

0: FM Cyprus. It will be 7:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Paya Paphos.
1: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Looking for the ultimate shopping destination in Paphos? Look no further than Kings Avenue Mall, with over 130 shops featuring a wide range of brands, from everyday favourites to high-end designers. It's all here under one roof. The Kings Avenue Mall, more than just shopping. It's your go-to spot for entertainment and leisure in Paphos.
3: Fire cooking, cold beer on tap, big sharing plates. A proper backyard in the middle of Limassol's old town. No reservations, no dress code, just show up. Open Tuesday to Sunday from 5 p.m. Zebra Beer Garden, Irina Street, Limassol.
4: You know it's true. Everything we do it for you. Kiriakou Full Page Bookshop. Everything about stationery, art and hobby materials, school and office supplies, greeting cards, and of course, a big collection of books. Kiriakou Full Page Bookshop, with plenty of parking in the back and animal friendly. 30 Elados Avenue in Paphos. Telephone 26822850.
5: Late night cravings? We've got you covered. KFC, Tombs of the Kings, is open for drive-through and delivery via Foodie and Walt. Open every night from 10:30 p.m. to 1 a.m. Fresh, hot, and ready when you are. KFC, Tombs of the Kings, your late night flavor stop.
6: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Paya, Paphos, or call 26621058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
7: Paphos, ετοιμάσου για μια ολοκένουργια εμπειρία καφέ. Σας προσκαλούμε στα μεγάλα εγγένεια του Casa Mocator Cafe Bar την Κυριακή 17 Μαΐου στις 4 το μεσημέρι στην οδό Αγίου Κενδέα 30 στην Πάφο. Απολαύστε υπέροχο καφέ, μουσική από την ομάδα του Rock FM Cyprus, ψυχαγωγία και κεράσματα για όλους. Έλατε να περάσουμε υπέροχα μαζί στο Casa Mocator Cafe Bar, μια νέα εμπειρία στην Πάφο.
8: Rock FM Cyprus.
9: Cool music all day. Ο σκύλος μου καταλαβαίνει πότε παίζει Rock FM Cyprus.
8: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

0: AM. Just wanted to say you guys literally saved my mornings. I'm stuck in traffic every day and your music just keeps me in a good mood.
1: Yeah, baby!
2: Rock FM, Cyprus. Got time to rock? It's 8 p.m. Rock FM, Cyprus.
3: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου.

0: Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.
1: Φρέσκο, γρήγορο, απολαυστικό, ακακίκο. Η απόλυτη Asian εμπειρία στην πόλη. Λευκοσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
2: You can save massive amounts on heating and cooling by installing our grant-approved thermal insulation. Once installed, you'll have no more freezing winters and ridiculously hot summers inside your property. See our many certified systems from our showroom on the Missoggi Avenue and choose from over 300 colours. Call 26934622 for a no-obligation survey or visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
3: Welcome to Bodybuilding Club Store.
4: Bonjour, I need training equipment.
3: Of course. What I suggest is an elliptical training machine for the whole body, resistance loops for strengthening, and bands for the legs.
4: Do you have the Pilates reformer?
3: Of course we do. We also have Cadillac, barrel, chair, and box. We have anything you need for Pilates training.
4: Or, ooh la la!
3: Bodybuilding Club. Anything you need for your training in stock and ready for delivery. Bodybuilding Club. Come to the experts for your fitness and training needs in 40 stores. And of course, in Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos, Paralimni and bbclub.com.cy.
5: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
5: Τι?
6: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλά σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Παφό? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
0: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection and the hottest rock south of the North Pole.

0: Rock FM Cyprus.
1: You guys rock!
0: Listen responsibly.
2: Hello there, that's right, it's Bruce.
3: Ο Rock FM Cyprus και η Universal Studios σας προσκαλούν σε κάτι μοναδικό στην avant premiere της ταινίας Iron Maiden Burning Ambition την Τετάρτη 13 Μαΐου στο K-Cineplex Limassol. Ώρα προσέλευσης 6.30. Προβολή στις 7.30. Σε σκηνοθεσία του Malcolm Venville, μια εμπειρία για κάθε φαν των Iron Maiden. Η είσοδος είναι δωρεάν, μόνο με συμμετοχή στην guest list του Rock FM Cyprus. Μπες τώρα στο rockfmcyprus.com. Rock FM Cyprus. Ζήσε τη μουσική από κοντά.
0: Got time to rock? It's 10 p.m. Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Πες όλη μέρα, ακούμε στους μόνοι σας βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM.
0: Rock FM Cyprus.